No. Dinlenmiş holding var. Wow, Melena Liga Sportiva. Αφάμπου, νημα φαντέλα για τεμούζα, η δράσο στα μου καζατέλα. Λόγω που τα σηκασώ σε κασέγγελα σαν πίτσο, που μπελούα κα 5 μινούτους, αλίγα, η λόγια καμασένη, η κου, ουμελέλα.